0: ライメント。ライメント。The songs are about night people. The songs are about night people.
1: Τη σκάπρα μαλλιά, κρέβε λόμπρα, τη μου είδη σκάπρα σκεφτόν, δεν σε κρύο το μλάμ.
2: Urban FM, 93.5.